ξεκινάει η λιμάνια Ερυβαλού. Είναι και όλοι χαρέ. Είναι πάρα μαγειρή. Είναι άλλη. Είναι καλούρι γιατί γελά. Καλούρι γελί. Πάνε λίγη. Είναι άλλη.